Να διρούμεις εσένα, τα εμάνω τους ετραγιαλό. Νόγω πίμεις τα τσιλό, έως γόντινα τι.